Είμαι ο Γιορδάνης αγαπητός. Με συγχωρείτε, θα βήξω. Δεν μπορώ, μου κάνουν νοήματα εδώ τα παιδιά. Παιδιά, δεν κλείνω το μικρόφωνο για να βήξω. Ζωντανή εκπομπή είμαστε, παρακαλώ σας. Λοιπόν, Summer Edition Tips. Δες τη σημαία του ναυαγοσώστη, αγαπητέ φίλε. Κολυμβητή, λιούμενε, ό,τι άλλο. Ναι. Okay, εντάξει, λάθος την είπα τη λέξη. Συγγνώμη, είναι με συμπαθάτε. Κεκτημένη ταχύτητα. Αν η θάλασσα λέει όχι, δεν χρειάζεται να αποδείξεις ότι εσύ λες ναι και ότι είσαι κάνας κολυμβητής αού αού και μάου μάου. Κάτσε φρόνημα.

Τα social media είναι πιο επικαιρά από ποτέ. TikTok, Instagram, Facebook. Μας βρίσκεται, με συγχωρείτε, εκεί. Γιορδάνης Αγαπητός Official και φυσικά το ραδιόφωνο. Μας ακολουθείτε και ενημερώνεστε για έξτρα πραγματάκια από εκεί. Φυσικά μας στέλνετε αγαπημένα τραγούδια, μας κάνετε στοράκια. Αγαπάμε πάρα πολύ τον τρόπο επικοινωνίας μέσα από τις πλατφόρμες αυτές.

το αστέρι που είχα. Είμαι ο Ιορδάνης, αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών The Guilty. Τι να πω για αυτή την ταινία, 5 στα 5, τη βρίσκεται στο Netflix και η ιστορία πραγματεύεται έναν αστυνομικό ο οποίος βρίσκεται προσωρινά σε τηλεφωνικό κέντρο έκτακτης ανάγκης. Μια γυναίκα τηλεφωνεί και φαίνεται ότι έχει απαχθεί. Εκείνος προσπαθεί να τη σώσει έχοντας τη διάθεσή του σχεδόν αποκλειστικά και μόνο τη φωνή της.

Εγώ είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί ολοκληρώσαμε 2 ώρες γεμάτες ελληνικές επιτυχίες αλλά και πλούσια θέματα. Η εκπομπή της Τετάρτης, ωστόσο, δεν θέλει να συνεχιστεί, έχει ολοκληρωθεί. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μου. Τα λέμε αύριο, ημέρα Πέμπτη.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Η ώρα είναι 4:30. Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

0: Είναι 5:30.
1: Μου λέγαν όλοι

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

Από εδώ και μπρος τι θα κάνεις? Έχω φύγει μακριά σου. Στις δικές μου πιστεύω δυνάμεις. Έχω κλείσει την πόρτα και σε έχω αφήσει απ' έξω. Είχα αμφιβολίες, μα κατάφερα να αντέξω.

0: Ξηρά, ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Εδώ είμαστε και σήμερα, μες στην καλή χαρά θα έλεγα.
1: Καλή χαρά και τσαχπινιά.
0: Ναι, όταν είναι φθινόπωρο, αλλά μοιάζει για καλοκαίρι, δεν είναι ωραία? Γιατί?
1: Καλοκαίρι, εγώ κρατάω το καλοκαίρι.
0: Κράτα εσύ ό,τι θέλεις. Εγώ κρατάω ότι είναι 2 Σεπτέμβρη σήμερα. Αυτό κρατάω εγώ.
1: Σήμερα γιορτάζει ο μάμας.
0: Μάμας εν πάπας. Όχι, άσχετο.
1: Και έχουμε και Παγκόσμια ημέρα καρύδας.
0: Εντάξει, καλό είναι. Ό,τι έχεις καλό είναι.
1: Εγώ έχω απέναντί μου ένα κοσμάκα τραμάδι.
0: Μαυρισμένο, όχι.
1: Όχι, εντάξει, έχεις πάρει το χρωματάκι σου.
0: Έτσι είναι αυτά, άμα έχεις χρώμα, είπαμε, έτσι περνάς μια χαρά, έχεις λεφτά. Τι?
1: Ο Κατραμάδος έχει το εξής.
0: Είναι λίγο πιο μαυρισμένη η Εύη. Καταλαβαίνετε ποιος είναι ο πιο πλούσιος εδώ μέσα.
1: Ο Κατραμάδος έχει το εξής θετικό. Πήγα να πω καλή κουβέντα για σένα αμέσως, εκείνη με ακυρώσεις. Έχει το εξής θετικό. Επειδή έχει ανοιχτό χρώμα μάτια, όταν αρπάζει λίγο το δέρμα, είναι σαν να κάνουν ένα ξεφοντάρισμα. Έτσι. Φαίνονται λίγο πιο έντονα.
0: Έτσι
1: το χρώμα τους.
0: Έτσι είναι.
1: Οπότε είναι ωραίο.
0: Όσο
1: αυτό
0: είναι καλοκαίρι, μετά αλλάζει το χρώμα το χειμώνα.
1: Μετά είναι εκείνο το ξεπλημένο, το ξεβαμμένο.
0: Μετά είναι άλλο χρώμα, δεν είναι πλέον γαλάζια. Λοιπόν, Εύη Βαλίκος, Μάσκα Δραμάδος εδώ, καλώς ορίσατε και σήμερα. Πώς ξύπνησες το πρωί?
1: Έτσι.
0: Έτσι.
1: Στραβωμένη.
0: Το περίμενα αυτό. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Έτσι, με κάποιες ζέστες ακόμα. Αλλά από σήμερα, από αύριο, έτσι λίγο αλλάζει ο καιρός. Από ό,τι βλέπω εδώ.
1: Θέλω.
0: Τι να σου πω, θέλεις δεν θέλεις, θα αλλάξει ο καιρός.
1: Θέλω.
0: Και από τις 11 Σεπτέμβρη που ξεκινάνε και τα σχολεία Παρασκευή, ναι, θα αλλάξει μια και καλή ο καιρός. Έτσι, ωραίο είναι αυτό.
1: Πότε
0: έκλεισαν τα σχολεία, πότε ξανανοίγουν τα σχολεία, πέρασαν 3 μήνες.
1: 11 Σεπτέμβρη ξεκινάνε τα σχολεία. Θα πάνε, θα αγιαστούν και γεια σας.
0: Ναι, θα δώσουν και βιβλία όμως λογικά. Τι αστείο λέω. Τι. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, δεν ξέρω, δες λιγάκι το ημερολογιό σου. Έτσι το είδαμε, είναι 2 του Σεπτέμβρη.
1: Το είδα πριν και σου είπα και ποιος γιορτάζει.
0: Ναι,
1: μέχρι εκεί,
0: λοιπόν.
1: Δεν κοιτάω παραπάνω το ημερολογιό μου τώρα.
0: Μην το κοιτάς, εξήγησε όμως κάτι. Γιατί υπάρχουν δημοσιεύματα σε διάφορα site πότε πληρώνονται οι συντάξεις Οκτωβρίου?
1: Οκτωβρίου,
0: γιατί? Καταρχήν, τι σόι είδηση είναι να σου λένε κάθε μήνα πότε πληρώνονται οι συντάξεις? Υπάρχει δηλαδή κάποιος κίνδυνος να μην πληρωθούν οι συντάξεις?
1: Όχι, υπάρχει πολλής κόσμος ο οποίος είναι χωρίς λεφτά από τις 10 του μήνα,
0: ναι,
1: και περιμένει να πληρωθεί την
0: και
1: επόμενη.
0: Και άμα του γράψει για... δηλαδή μια είδηση ότι είναι η τάδε ημερομηνία, θα αλλάξει κάτι? Το καταλαβαίνω.
1: Θα ξέρει
0: αυτό.
1: Μέχρι πότε πρέπει να ζήσει με δανεικά.
0: Δεν ξέρω, παιδιά, δεν ξέρω, αλλά αυτό το πράγμα με αγχώνει ότι κάποια στιγμή δεν θα έχουν να δώσουν τις συντάξεις. Καταλαβες. Ναι. Δεν μου ακούγεται υγιές, δεν υπήρχε παλιότερα.
1: Πολλά πράγματα δεν υπήρχαν παλιότερα και υπάρχουν
0: αυτό
1: τώρα.
0: Αυτό το είχε έτσι εγκαθιδρύσει έτσι, ο Παπαδάκης, ο αείμνηστος. Mm-hmm. Στο πρωινό του που ασχολιόταν από παλιά με τις συνταξούλες. Έτσι, και σου έλεγε και πότε θα πληρωθούν οι συντάξεις. Αλλά τώρα ρε παιδιά, κάθε μήνα αυτό το πράγμα. Έχουμε αγωνία μήπως?
1: Αγωνία με λαχτάρα.
0: Ωραία. Δεν είσαι ακριβώς έτσι. Παίζουμε κάτι άλλο σε μουσική.
1: Έλα τώρα. Να μην σου κάνω ένα διαφορετικό διάλειμμα.
0: Έτσι, είναι και αυτό.

0: έρχεται διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Πάμε σε διαφημίσεις σε λίγα λεπτά.
1: Να πάμε, αφού το ζητάς τόσο ευγενικά.
0: Τώρα, ευγενικά, ξεευγενικά, αυτό είναι. Τι να σου πω τώρα. Πότε αλλάζει η ώρα. Να τα πούμε όλα μαζί, να τελειώνουμε τώρα τα χειμωνιάτικα.
1: Αμέσως επόμενη είδηση είναι το ποια είναι τα τριήμερα μέχρι τα Χριστούγεννα.
0: Δεν τα λέμε αυτά.
1: Όχι, δεν τα λέμε.
0: Τώρα τι. Νομίζω 25 Οκτώβρη είναι Κυριακή.
1: Τα τριήμερα, οι αργίες.
0: Τα τριήμερα, τα εννιάμερα, τα σαρανταήμερα. Κατάλαβες, ετοιμάζεται. Βιάζεται. Λοιπόν. 25 Οκτώβρη είναι η αλλαγή της ώρας, Κυριακή.
1: Και 28 Οκτώβρη.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Να το θυμίσουμε αυτό. Έτσι, Εβιβαλή, Κοσμάς και Τραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά με το σαν σήμερα.
1: Βεβαίως. Θα με αναγκάσεις πάλι να δω το ημερολόγιο.
0: Έτσι, αναγκαστικά. Είσαι.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Elviv, τα Dixan και τα Aloma είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα σαμπουάν Elviv 400ml 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Dixan 64 έως 68 μεζούρες 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Οικογενειακά παγωτά Aloma 3 λίτρων 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Το ματινιά Λουτσίας 250 γραμμάρια 1 ευρώ και 40 λεπτά.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Ξέρουμε ότι πωλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Ψηρά. Ξεκόλα.
6: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Επιστρέψαμε εδώ. Δεύτερο ημίωρο Τετάρτης, 2 Σεπτέμβρη, κυρίες και κύριοι.
1: 2 Σεπτέμβρη, μα.
0: Είδες.
1: Πόσο διαφορετικά νιώθεις τώρα.
0: Εγώ.
1: Ναι, γιατί εσύ είσαι χειμωνάκιας.
0: Μέχρι στιγμής το ίδιο, δυστυχώς. Δεν έχει αλλάξει κάτι από το καλοκαίρι. Επιβαλίκος μας και δραμάδος εδώ, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα. Να δούμε τι γίνεται σαν σήμερα, τι έχει γίνει 2 Σεπτέμβρη.
1: Σαν σήμερα λοιπόν, το 31 π.Χ. έλαβε χώρα η ναυμαχία του Ακτίου μεταξύ του Οκταβιανού και της συμμαχίας Μάρκου Αντωνίου και Κλεοπάτρας. 1822, έπειτα από συμφωνία με τον Κεσέρ Αχμέτ Πασά, οι Σουλιώτες εγκαταλείπουν τον τόπο τους από το λιμάνι της Πλάντζας για να εγκατασταθούν πρόσφυγες στα Επτάνησα. Από εκεί, παρά την απαγόρευση των Αγγλικών αρχών, διαφεύγουν αργότερα στα διάφορα μέτωπα της Νοτίου Ελλάδος για να πολεμήσουν υπό την αρχηγία δικών τους ή άλλων οπλαρχηγών. 1843, η πτωχευμένη Ελλάδα αναγκάζεται να υπογράψει το μνημόνιο που συντάσσουν οι τρεις πρεσβευτές των μεγάλων δυνάμεων για τα οικονομικά του κράτους. Την επόμενη μέρα ξεσπάει η Επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου. 1945, λήγει και επισήμως ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος με την παράδοση της Ιαπωνίας. Η επίσημη τελετή λαμβάνει χώρα επί του πολεμικού πλοίου Μιζούρι στα ανοιχτά του κόλπου του Τόκιο. 1958, διεξάγεται η μάχη στον Αχυρώνα στο λιόπετρι Αμοχώστου, η φωνικότερη από την έναρξη δράσης της ΕΟΚΑ για την απελευθέρωση της Κύπρου. 4 άνδρες της ΕΟΚΑ πέφτουν ηρωικά μαχόμενοι, ενώ σκοτώνονται και τραυματίζονται αρκετοί Βρετανοί στρατιώτες. 1966, ο Χρήστος Παπανικολάου κατακτά το αργυρό μετάλλιο στο επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου της Βουδαπέστης με 5,05 μέτρα. 1997, σφοδρή επίθεση κατά των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών είχε εξαπολύσει ο πρόεδρος της Βουλής Απόστολος Κακλαμάνης. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 2 Σεπτεμβρίου. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 2 Σεπτεμβρίου.

0: υπάρχει κάτι που κάθε φορά που το διαβάζω, mm-hmm. από τη μία προβληματίζομαι, από την άλλη καταλαβαίνω το ενδιαφέρον. Μόλις φύγει μία διασημότητα, ένας θρύλος, ηθοποιός, τραγουδιστής ή οτιδήποτε, αρχίζουμε και ακούμε για δημοπρασίες προσωπικών αντικειμένων.
1: Ναι, εντάξει, συμβαίνει και αυτό. Αλλά δεν είναι μόλις, πολλές φορές είναι και πολύ μετά.
0: Αυτό πρόκειται να συμβεί στις 21 Σεπτεμβρίου με αντικείμενα, προσωπικά αντικείμενα της Brigitte Bardot. Σε δημοπρασία στο Παρίσι, περίπου 285 αντικείμενα, ανάμεσά τους ψάθινα καπέλα, γυαλιά ηλίου, ακόμα και νυχτικά. Πριν από τη δημοπρασία θα γίνει μια έκθεση με αυτά τα αντικείμενα, η οποία θα έχει μάλιστα και ελεύθερη είσοδο. Τα αντικείμενα προέρχονται από τις κατοικίες της στο Σαν-Τροπέ και το Παρίσι και η τιμή εκκίνησης των αντικειμένων είναι από 20 έως και 10.000 ευρώ.
1: Αξεκίνηση. Τώρα φτάσουμε τα εκατομμύρια κάποια στιγμή.
0: Τα έσοδα που θα προκύψουν από αυτή τη δημοπρασία θα δοθούν στο Ίδρυμα Brigitte Bardot και στο γιο της Νικολά Ζακ Σαριέ. Στη δημοπρασία, λέει, περιλαμβάνονται σημαντικά αντικείμενα όπως αφίσα της ταινίας και ο Θεός έπλασε τη γυναίκα, χρυσό βραχιόλι γάμου, προσωπική γραφομηχανή και κόκκινες μπότες της ηθοποιού.
1: Αυτές οι κόκκινες μπότες μπορεί να πουληθούν πολύ περισσότερο από 10.000 ευρώ. Εντάξει, εγώ απορώ μερικές φορές. Στην αρχή σκέφτεσαι, ναι, θα τα πάρουν κάποιοι θαυμαστές. Μετά λες, οι θαυμαστές έχουν φύγει από τη ζωή. Οι περισσότεροι, ή φεύγουν, εν πάση περιπτώσει. Ναι, εκτός κι αν είναι νεότερης γενιάς άνθρωποι, οι οποίοι επενδύουν. Αλλά αυτοί που ήταν στην ηλικία της Brigitte Bardot ή έχουν φύγει ή φεύγουν τώρα κοντά εδώ.
0: Εντάξει, υπάρχουν όμως πολλοί που λατρεύουν
1: άλλο
0: φιγούρες.
1: Αυτό, ναι. Λεφτά υπάρχουν.
0: Του παρελθόντος.
1: Ναι, μπορούν να τα δώσουν σε, κοίτα εδώ τώρα, οι μπότες του Ναπολέοντα, ξέρω και εγώ. Και εδώ οι μπότες της Brigitte Bardot. Αυτοί δίνουν τα λεφτά.
0: Περίμενε τώρα.
1: Εγώ εδώ είμαι. Γιατί περιμένω, κάνω υπομονή. Τι λες τώρα?
0: Είδα άλλα δύο αντικείμενα.
1: Τι θα ακούσουμε?
0: Θα δημοπρατηθούν επίσης και δύο περιλέμια για σκύλους, τα οποία είχε παραγγείλει η ηθοποιός για τα κατοικίδια της και έχουν μια μεταλλική ταυτότητα χαραγμένη με τα στοιχεία επικοινωνίας τα δικά της.
1: Εντάξει, οκ. Είχε αρκετά

0: Έστω πας στη Δημοπρασία.
1: Ναι.
0: Θα αγοράσει το περιλέμιο του σκύλου της Μπριζίτ Μπαρντό.
2: Άμα είναι τσάπα.
1: Είναι ευκαιρία. Μόνο 5 χιλιάρικα.
0: Τι να πω.

0: δώσουμε χαιρετισμούς, γιατί υπάρχουν άνθρωποι εδώ πέρα που μας γράφουν, μας στέλνουν μηνύματα έτσι και μας λένε καλά λόγια, όπως η Μαρία.
1: Να είναι
0: τώρα
1: καλά.
0: Επίθετα δεν σας λέω γιατί.
1: Τώρα μην είναι.
0: Όπως η Σταυρούλα επίσης. Να... Μαρίες είναι πολλές. Αλλά μία Μαρία μας στέλνει αυτές τις μέρες. Έτσι. Μία Βίτα. Είναι αρκετοί. Που μας
1: τα
0: λένε καλά
1: σε όλους.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Ήρθε η ώρα για διάλειμμα να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τετάρτη. Διαφημίσεις έρχονται. Και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα μετά τις διαφημίσεις. Εμβιβαλή, Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Μας βρίσκει στα social media. Εκεί γινόμαστε φίλοι, εκεί μιλάμε. Και τώρα και μετά την εκπομπή. Επιστρέφουμε.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28970-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Ελβίβ, τα Διξάν και τα Αλώμα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 400ml 3,53 €. Όλα τα Διξάν 64 έως 68 μεζούρες 9,80 €. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια 2,79 €. Οικογενειακά παγωτά Αλώμα 3 λίτρων 7,95 €. Και ακόμα, ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7,60 € το κιλό. Τοματινιά Λουτσίας 250 γραμμάρια 1,40 €.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως την Τετάρτη, βαφές κόλεστον μόνο 5,94. Όλα τα σαμπουάν Παντέν μόνο 3,49. Και με αγορές αξίας 15 € σε προϊόντα Pampers Pants, Παντέν και Oral-B, άμεσο κέρδος 3 €. Ακόμα κερδίστε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
7: Κρεοπολείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
8: Υδρόγειος 106,9.
9: Ψήρα, ξεκόλα.
10: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Επιβαλή εδώ στο στούντιο και σήμερα μαυρισμένη. Καταλαβαίνετε όταν ο άλλος είναι μαυρισμένος.
1: Γιατί το τονίζεις το ότι είναι το χρήμα μαυρισμένη.
0: Το χρήμα τρέχει. Έτσι, ρέει το χρήμα. Όσο πιο μαυρισμένος. Έτσι, με τις λογικές κάποιων, παιδί μου, εγώ φταίω.
1: Τι να σου πω τώρα.
0: Τι να μου πεις κι εσύ, τι να σου πω κι εγώ. Εγώ φταίω με αυτά που λένε. Επίσης λένε και το άλλο, δεν ξέρω αν το διάβασες. Ορίστε, για αλλού πήγαινα, αλλού με πας με αυτό το μαύρισμα σήμερα.
1: Τόσο έτσι, πολύ
0: έχουμε, έχουμε τέτοιο, πώς το λένε, έχουμε αύξηση της περιουσίας των Ελλήνων, να ξέρεις.
1: Όχι, η δική μου σίγουρα.
0: Όχι, όχι. Είναι, 6, είναι και τα 6 εκατομμύρια. 170.000 φορολογούμενοι, όλοι είμαστε εκεί μέσα σε αυτό το νούμερο.
1: Ναι.
0: Όλοι αύξησαν την περιουσία τους κατά 4,7 δισεκατομμύρια.
1: Τι λες ρε φίλε.
0: Τρέχουν τα δισεκατομμύρια.
1: Και εγώ γιατί δεν τα έχω δει.
0: Δεν ξέρω. Φαντάζομαι, δεν ξέρω, είναι της ίδιας λογικής αυτού του μαυρίσματος.
1: Εγώ θα έλεγα γενικότερα μέχρι τώρα ότι μαυρίσαμε από το κακό μας, αλλά...
0: Από το ξύλο μπορεί κάποιοι,
1: επίσης.
0: Άλλοι, δεν ξέρω. Αλλά τι να σου πω τώρα. Έτσι
1: είναι,
0: λένε...
1: Ή βγάζουμε, ας πούμε, τα μέσα έξω, μαύρη ψυχή μας και το βγάζουμε προς τα έξω.
0: Παναγία μου, χτύπα ξύλο. Αυτά που λες, είμαστε πλούσιοι και δεν το ξέρουμε. Αμέσως μετά βέβαια, όταν αρχίζεις και σου λένε θα σου δώσουμε 10 λεπτά επιδότηση στο... Στο ντίζελ, ας πούμε, κάνεις πανηγύρι. Έτσι, γλιτώνεις 3 ευρώ, 2 ευρώ στο γέμισμα. Δεν ξέρω πόσο γλιτώνεις. Ούτε καν, δεν ξέρω. Καταλαβες. Ή σου λένε αυτό το μουσι. Δεν ξέρω. Παιδιά, δεν ξέρω αν το είδατε. Τώρα έχουν περάσει 2 μέρες. Είναι τρίτη σήμερα. Τρίτη μέρα δηλαδή. Που φτύνηναν τα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ. Δεν ξέρω αν το είδες. Εγώ πήγα.
1: Γιούργια.
0: Έψαξα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, νομίζω ότι ακρίβηναν. Έχουν τα πελάκια όλα που έχουν αυτή την ειδική
1: σήμανση.
0: Σήμανση έχουν βάλει αυτό, το, ναι. Το τι σήμανση. Δηλαδή αυτά δεν τα περίμενα εγώ να τα δω στη ζωή μου, αλλά τα βλέπω ρε παιδί μου. Έτσι, η σήμανση σου λέει για το κράτος, την προσπάθεια του κράτους. Η σήμανση κανονικότατα. Δεν σου λέει έκπτωση και τέλος. Έχει και τη σήμανση την κανονική. Λοιπόν, πάω εγώ και βλέπω ας πούμε ένα προϊόν που το έπαιρνα 1,25. Και το οποίο ήταν με έκπτωση, αλλά ήταν πολύ καιρό με έκπτωση, ήταν κάνα 2 μήνες με έκπτωση και το έπαιρνε σε 1,25. Λέμε ένα παράδειγμα τώρα για το τι συμβαίνει στην αγορά. Αυτό όλο τον Αύγουστο ήταν 1,45. Τώρα έγινε 1,36 και σου λέει είναι στην προσπάθεια. Περιώνεις δηλαδή και 11 ευρώ παραπάνω.
1: 11 λεπτά.
0: 11 λεπτά παραπάνω για την προσπάθεια. Έτσι, δηλαδή είναι κάτι τρίκαστα. Δηλαδή. Σου κόβουμε 10 λεπτά από το πετρέλαιο, αλλά αχ, ατυχία, αυξήθηκε το πετρέλαιο.
1: Δεν έχω προκάμει ακόμα να πάω σούπερ μάρκετ, θα σου πω την αμαρτία μου.
0: Να προκάμεις, γιατί σήμερα κιόλας.
1: Θα πάω και θα σου πω.
0: Άντε αύριο, το πολύ.
1: Να κάνω το τσεκάρισμά μου.
0: Δεν ξέρω. Τα ίδια site που λένε για μαύρισμα είναι τα ίδια site που σου λένε ότι κάνουν 9,5% μείωση. Παιδιά, άμα ήταν για 9,5% μείωση πραγματική, θα ήταν καλύτερα πράγματα, να το βλέπαμε κι εμείς.
1: Να σου πω κάτι. Η αλήθεια φαίνεται στο ταμείο.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: εντάξει,
1: τα πράγματα που αγοράζεις, πάνω κάτω, είναι συγκεκριμένα. Όταν από εκεί που με 150 ευρώ, ας πούμε, παράδειγμα, έπαιρνες πράγματα για ένα μήνα, σου βγάζω έξω κάποια τυριά, κάποια που χαλάνε, ας πούμε... Όταν έπαιρνες με 150 ευρώ και τώρα έχεις φτάσει να πλησιάζει τα 3 εκατοστάρικα.
0: Τι να σου κάνουν και τα 9,5%. Πάντως θα σας πω κάτι. 9,5% μπορεί να είναι σε σχέση με το προηγούμενο μήνα τις τιμές. Αν πας 2-3 μήνες πιο πριν, είναι σίγουρο πιο ακριβό.

0: Και περνούσαμε ωραία.
1: Με εκείνη την παρέα. Λοιπόν.
0: Και με δάφτη την παρέα. Για λέγε.
1: Έχω καιρό να κάτσω να σου συζητήσω για ανακαλύψεις που έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Δεν θα σε πάω έτσι σε...
0: Τι ανακαλύψαμε?
1: Ανακαλύφθηκε, άκου τώρα, δώσε βάση. Ένα αρχαίο νεκροταφείο καρχαριών στη μέση της Σαχάρας.
0: Και καρχαρίες και νεκροταφείο αρχαίο και στη Σαχάρα. Συγγνώμη, θέλεις να μου πεις ότι υπήρχε νεκροταφείο, ναι, καρχαριών που πήγαν οι άνθρωποι τότε και κάνανε νεκροταφείο καρχαριών?
1: Όχι.
0: Α, πώς γίνεται?
1: Απλά
0: το νεκροταφείο?
1: Απλά ότι κάποτε η έρημος ήταν μια
0: εκεί
1: θάλασσα.
0: Α, ήταν,
1: με
0: το
1: πλούσιο οικοσύστημα. Αλλά για κάποιο λόγο ήταν ένα σημείο. Είναι γνωστό ότι γενικότερα τα θαλάσσια κήτη επιλέγουν να αποδημήσουν σε συγκεκριμένα σημεία των ωκεανών.
0: Ναι, ναι. Άρα κάποτε
1: ήταν ένα τέτοιο σημείο.
0: Άρα εκεί κάποτε είχαν λιώσει πάλι οι πάγοι, είχαν ανέβει οι στάθμες και το νερό είχε πάει μέχρι τη Σαχάρα. Δεν εξηγείται διαφορετικά.
1: Λοιπόν, στο οροπέδιο Αμπού Ταρτούρ, που βρίσκεται λέει στη δυτική έρημο της Αιγύπτου, το μεγαλύτερο τμήμα της Σαχάρας εντός της Αιγυπτιακής επικράτειας, βρέθηκαν τα νέα στοιχεία για το υδάτινο παρελθόν της περιοχής. Υπολογίζεται ότι όλα αυτά συνέβησαν πριν από 145 έως 66 εκατομμύρια χρόνια. Μιλάμε πολύ πίσω. Αλλά
0: εντάξει, πρόσφατα
1: σου
0: είναι.
1: Δίνει ένα δείγμα του πώς εξελίσσεται και πώς διαμορφώνεται αυτός ο πλανήτης. Προηγούμενες έρευνες στην περιοχή είχαν εντοπίσει επίσης απολυθώματα ψαριών, θαλάσσιων χελωνών και άλλων θαλάσσιων ερπετών.
0: Γενικότερα, αν ασχοληθείς με το χρόνο και με το σύμπαν, θα χάνεις λίγο, δηλαδή... Η Γη έχει γεννηθεί πριν από 2,2 δισεκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος, χρόνια. Άρα τα εκατομμύρια τι είναι? Τίποτα. Στα γόνατα στον ωκεανό και γύρω στα 7 δισεκατομμύρια έχει ακόμα ζωή. Από ό,τι λένε οι επιστήμονες. Έτσι, αυτά τα νούμερα με ζαλίζουν. Έτσι, είναι ασύλληπτα. Για μας. Επίσης, τα νούμερα που λένε ότι μέσα στον γαλαξία μας υπάρχουν κάτι δισεκατομμύρια ήλιοι.
1: Ναι.
0: Ναι, και έχουμε 2-3 εκατομμύρια γαλαξίες στο σύμπαν αναγνωρισμένους. Δηλαδή, μένεις χαζός τελείως. Δηλαδή, απλά δεν ασχολείσαι με αυτά τα νούμερα. Τι να ασχοληθείτε?
1: Και εμείς ασχολούμαστε με κάτι πράγματα.
0: Όταν λες λοιπόν κάτι, πόσο είπες, 35, 56, πόσο είπες, εκατομμύρια 66. χρόνια, 66, είναι τίποτα. Λες, εντάξει.

0: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο. Της Τετάρτης, κυρίες και κύριοι.
1: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεται στα social media, στα προφίλ μας, Κόσμος Κατρεμάδος ή Εύβαλη με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Άκουγα ένα παραγωγό στο κρατικό ραδιόφωνο της προάλλες. Μεγάλο, γνωστό άνθρωπο, μεγάλης ηλικίας, αλλά γνωστό άνθρωπο που έλεγε σήμερα θα παίξουμε φθινοπορεινά και χειμωνιάτικα τραγούδια. Ακόμα δεν ήταν 1η Σεπτέμβρη, δεν είναι χθες. Ήταν το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, ρε παιδί μου, ο παραγωγός. Έλεγε, αλλά εμείς θα νιώσουμε καλοκαίρι. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Κατάλαβες, δεν ξέρω. Θέλω
1: να μαζευτούμε όλοι εμείς οι καλοκαιράκηδες. Να σας βάλουμε σε μία τάξη εσάς τους χειμωνάκηδες.
0: Κοίταξε να δεις, θα σου πω. Εμένα μου αρέσει το καλοκαίρι ως εξής. Λεφτά στην άκρη, να μην έχεις έννοια, μέρα μπαίνει, μέρα βγαίνει, αιώρα, θάλασσα, όχι πισίνα, έτσι, ωραία θάλασσα και απλή ζωή, πώς να σου το πω, ωραίο φαΐ, απλή ζωή, τελεία εκεί, δεν έχει κάτι άλλο. Άμα μου έχεις εξασφαλισμένο αυτό να μην τρέχω σαν τον τρελό από το πρωί μέχρι το βράδυ, ναι, βεβαίως, χαίρο πολύ χαιρόπουλος.
1: Και βουνό, δάσος, ποτάμι.
0: Ωραίο είναι και αυτό.
1: Μου κάνει.
0: Και αυτό, δροσιά, ναι, βέβαια, τι. Αλίμονο. Φέτος εγώ έτσι γύρισα. Σιγά μην πλησίαζα εγώ νησί. Με τέτοιες τιμές. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ για το τέλος σε λίγα λεπτά.

0: Κανονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Elviv, τα Dixan και τα Aloma είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα σαμπουάν Elviv 400 ml 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Dixan 64 έως 68 μεζούρες 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Οικογενειακά παγωτά Aloma 3 λίτρων 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Το ματινιά Λουτσίας 250 γραμμάρια 1 ευρώ και 40 λεπτά.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι, Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
7: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
8: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
7: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
8: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
7: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
8: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι, διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 9 το πρωί, εδώ, στον Υδρόγειο, στους 106,9.
8: Μα το λες τόσο γλυκά.
9: Ψηρά, ξεκόλα.
10: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Πες

0: Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος εδώ στο στούντιο και σήμερα μαζί σας.
1: Παρεούλα.
0: Έχουμε μια τάση του TikTok. Έτσι. Παιδί μου, δώσε λίγο σημασία. Έτσι, πού ζεις, δηλαδή, είναι δυνατόν. Εσύ πλένεσαι όταν πας σε ραντεβού με άντρα. Πλένεσαι. Είσαι πιστοδρομιά. Η νέα τάση του TikTok είναι ότι δεν πρέπει να κάνεις μπάνιο πριν το ραντεβού. Και αν θέλεις να το απογειώσεις το ζήτημα, προτείνει εδώ και υδρωμένα ρούχα να φορέσεις. Έτσι λέει, μυρίζουν καλύτερα οι σεξουαλικές φερομόνες και υπάρχει περισσότερη σεξουαλική έλξη. Καταλαβες, δεν έχεις έλξη σεξουαλική, γι' αυτό τα λες αυτά. Είστε οπισθοδρομικοί, όσοι δεν πλένεστε.
1: Λοιπόν,
0: να το ξέρετε αυτό.
1: Εγώ θα πω ότι αυτό το trend του TikTok...
0: Δεν μιλάμε, εμείς δεν μιλάμε αγγλικά, έχουμε ελληνική γλώσσα.
1: Πρώτος διδάξας ήταν ο Ναπολέοντας, ο Βοναπάρτης, ο οποίος σε επιστολή του προς τη σύζυγό του η Ιωσήφινα, της έγραψε: «Έρχομαι σε 3 μέρες, μην πληθείς».
0: Εντάξει, αυτός ήταν σωστός, εσύ. Ήταν άντρας με τα όλα του. Μην γελάς καθόλου, και εμένα μια πρώην μου έτσι έλεγε: «Μ' αρέσει η φυσική σου ομορφιά, μην βάζεις αρώματα». Γιατί? Φυσική μυρωδιά, σου λέει ο άλλος.
1: Είναι άλλο το μη βάζεις αρώματα και άλλο το μη μπλένεσαι.
0: Ναι ρε παιδί μου, ήταν ένα προκατακτικό. Ήταν η εποχή της αθωότητας, που πλενώσουν αλλά δεν έβαζες αρώματα. Καταλαβες, τώρα το έχουν απογειώσει. Είναι και αυτή μια πρόκληση στο TikTok. Έλεος. Εντάξει, είναι, δεν πεθαίνεις τουλάχιστον.
1: Παλιά δεν λέγανε πίσω και έρχομαι.
0: Γδίσου και έρχομαι.
1: Δεν ήταν πλήσου.
0: Γδίσου, γδίσου. Έχεις αποφύγει όλα τα γδίνομαι, κάνω, δείχνω. Σεξ δεν ξέρω τι έγινε.

0: ωραία. Πολύ ωραία.
1: Τώρα ωραία. Με τόση μπίχλα.
0: Εμπίχλα και εσύ τώρα. Χαμός, χαμός.
1: Θα σε πάω μπροστά εγώ. Θα σε εξελίξω.
0: Μπροστά πάμε με αυτό εδώ λέμε. Άμα πλένεσαι είσαι όπως στα δρομικιά.
1: Σταμάτα. Φινλανδοί έχουν δημιουργήσει ένα σκάφος που κινείται χωρίς καύσιμο, καλύπτοντας περισσότερα από 5.500 χιλιόμετρα αποκλειστικά με ηλιακή ενέργεια.
0: Εντάξει, καλό ακούγεται αυτό για τους εφοπλιστές. Δεν θα πληρώνουν πετρέλαιο τόσο.
1: Ναι, μόνο σε αυτούς.
0: Κυρίως σε αυτούς, οι εφοπλιστές με τα καράβια τους, τα εμπορικά και ταυτόχρονα οι ίδιοι άνθρωποι που έχουν τις... Έτσι, και τα ωραία, τα μεγάλα εκείνα τα πλοία που αράζουν και εμείς τα χαζεύουμε απ' έξω. Πολλές φορές στα λιμάνια.
1: Για φαντάσου και να ξέρεις ότι δεν καίει τίποτα.
0: Δεν καίει τίποτα, ναι, αλλά... Και το λιμάνι που το αράζεις έχει ενίκιο υψηλό. Είδα κάτι τιμές. Έχει επίσης προσωπικό αυτό το πλοίο μέσα, το οποίο το πληρώνεις αδρά. Δεν το πληρώνεις 920 ευρώ το μήνα. Μεικτά.
1: Λοιπόν.
0: Καταλαβαίνεις. Οπότε.
1: Το σκάφος αυτό το φινλανδικό, στο οποίο αναφέρομαι για να επανέλθω εγώ στο
0: που
1: θέμα.
0: Που κάνουμε δοκιμές τώρα.
1: Το έχει φτιάξει ο Φινλανδός ναυτικός και εφευρέτης Λούκας Χιόμαν. Ονομάζεται Ήλιος 11, χρησιμοποιεί αποκλειστικά ηλιακή ενέργεια χωρίς να καταναλώσει ούτε μία σταγόνα ορυκτού καυσίμου. Το σκάφος διαθέτει, λέει, ηλιακά πάνελ στην οροφή. Η ενέργεια αποθηκεύεται σε μπαταρίες μεγάλης χωρητικότητας και μπορεί το σκάφος να συνεχίζει την πορεία του ακάθεκτο ακόμα και τη νύχτα ή σε συννεφιά που η ηλιακή ακτινοβολία είναι περιορισμένη.
0: Ναι, γιατί έχει μέσα τις μπαταρίες. Θα μπορούσε όμως να βάλει και ανεμογεννήτριες. Οπότε και χωρίς φως αλλά με πολύ αέρα θα πήγαινε του γρου το πλοιαράκι.
1: Δεν ξέρω όμως με την κίνηση που θα κάνει η ανεμογεννήτρια αν θα χάνει την ισορροπία του.
0: Είναι και αυτό, ναι. Μπορεί να το σχεδιάσουν να μην χάνει. Για όλα έχουν λύσει άμα θέλουν, νομίζεις.
1: Καλέ, ας ξεκινήσουμε από αυτά. Γιατί... και προχωράμε και στα επόμενα.
0: Ναι, πες.
1: Γιατί το βλέπω να μένει, κατάλαβες, δείγμα. Ναι. Να μην προχωράει η παραγωγή.

0: Κάπως έτσι περάσαμε 2 ώρες μαζί. Έτσι στο μέσο της εβδομάδας, Τετάρτη
1: περάσαν
0: σήμερα.
1: 2 ώρες.
0: Τσακ, εδώ ήμασταν στο μέσο της εβδομάδας. Αύριο Πέμπτη θα είμαστε και πάλι εδώ σε 22 ώρες.
1: Για να πούμε να συζητήσουμε τα διάφορα, τα πολλά τα δικά.
0: Έχουμε διάφορα εδώ. Έτσι προσπαθώντας να είμαστε μακριά από τα όλα αυτά. Τις κακοτοπιές, οι οποίες εντάξει δεν τις αποφεύγουμε πάντα. Αλλά το παλεύουμε.
1: Μια ματιά στην ειδησιογραφία. Αρκεί για να
0: πότε θα πάρουμε συντάξεις Οκτωβρίου με ενδιαφέρει εμένα. Λοιπόν, αύριο και πάλι εδώ, φιλιά πολλά, καλή συνέχεια.

0: Δείξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη τα Elviv, τα Dixan και τα Aloma είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα σαμπουάν Elviv 400 ml 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Dixan 64 έως 68 μεζούρες 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Οικογενειακά παγωτά Aloma 3 λίτρων 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Τοματινιά Λουτσίας 250 γραμμάρια 1 ευρώ και 40 λεπτά.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Αλικαρνασσό.
4: Τα πάντα για το φως, πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
5: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
5: Βεβαίως. Μοσχαράκι σπάλα μόνο 10,99.
7: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
8: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
9: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
8: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
9: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
8: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
9: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
8: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
9: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
8: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810 28 4495.
9: Και 2810 34 10 19.
8: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
10: Υδρόγειος 106,9.

Πάλι, πάλι, πάλι.

0: Λουκά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ, την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
2: Και βγήκατε ραντεβού?
1: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
0: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ούλοφ Πάλμε 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
3: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
4: Βοήθεια! Βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
5: Τι έγινε, κυρία μου?
4: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
5: Τι είχατε μέσα?
4: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
5: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
4: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
5: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
4: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
5: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
4: Τι έχει μέσα?
5: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
6: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
7: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
6: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
7: Μονοποικιλιακών.
6: Specialty.
7: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
6: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
7: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
6: Αρωματικά βότανα και τσάι.
7: Κρύα ροφήματα.
6: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
7: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
6: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
7: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
6: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
7: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
6: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
7: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
6: Espresso.gr.
7: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
6: Τηλέφωνο 2810-315-990.
7: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
6: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Αλικαρνασσό.
3: Υδρόγειος 106,9.

0: στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Άριστη ποιότητα, ασυναγόνιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810-327-921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
2: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810-327-921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
3: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
4: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
3: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
4: Μονοποικιλιακών.
3: Specialty.
4: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
3: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
4: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
3: Αρωματικά βότανα και τσάι.
4: Κρύα ροφήματα.
3: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
4: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
3: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
4: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
3: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
4: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
3: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
4: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
3: Espresso.gr.
4: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
3: Τηλέφωνο 2810-315-990.
4: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
3: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.

0: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Αλικαρνασσό.
1: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
2: Κατέβα από την καρέκλα.
3: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
2: Φοβάμαι.
3: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
2: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
3: Να φωνάξουμε την Μαγκρίτια Απολυμαντική.
4: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
5: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάρεα, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
4: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
5: Μαγκρίτια Απολυμαντική.
4: Τηλέφωνο 2810-344-988.
3: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
6: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
7: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
7: Βεβαίως. Μοσχαράκι σπάλα, μόνο 10,99.
9: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
10: Υδρόγειος 106,9.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για την δεύτερη μας ώρα. Πάντα ο Θανάσης Γκεραβέλας στο μικρόφωνο, την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα. Και θα πάμε τώρα σε μια τσάντα που πραγματικά είναι μοναδική. Τσάντα από τυρανόσαυρο ρεξ, παρακαλώ. Επιστήμονες δημιουργούν δέρμα από πολυθώματα δεινοσαύρου. Σε συνεργασία λοιπόν με σχεδιαστές μόδας δημιούργησαν μια τσάντα από δέρμα τυρανόσαυρου ρεξ. Η τσάντα χρώματος πετρόλ, που είναι κλεισμένη μέσα σε ειδικό κλουβί, είναι ένα μοναδικό επίτευγμα της επιστήμης, καθώς δημιουργήθηκε από κολαγόνο που προέρχεται από απολυθώματα τυρανόσαυρου ρεξ που βρέθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η τσάντα εκτέθηκε πάνω σε ένα βράχο, έχοντας φόντο το μείωμα του δεινοσαύρου στο Μουσείο Art Zoo του Άμστερνταμ, όπου θα δημοπρατηθεί τον επόμενο μήνα, με αναφερόμενη παρακαλώ τιμή εκκίνησης πάνω από 500,000 δολάρια.

0: Υπενθυμίζω ότι αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου θα το κάνετε μέσα από τα social media. Γκαραβέλα Θανάσης με λατινικούς χαρακτήρες στο Instagram και στο Facebook. Εκεί θα μου στείλετε ό,τι θέλετε να ακούσετε, ό,τι θέλετε να πούμε. Τα πάντα. Σας περιμένω εκεί.
1: Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, ώρα έναρξης, 8:30. Είσοδος ελεύθερη. Χορηγή, στοίχημα, όμιλος Άκτο, εταιρεία αναψυκτικών Lux. Υποστηρικτές Public, μέλος του ομίλου Olympia, Intercut, παραγωγή Γαλαξίας Live.

πολύ χαριτωμένη είδηση και ο λόγος για ένα αλεπουδάκι που βρέθηκε με το αδερφάκι του, λέει, στην παιδική χαρά Άλσους στο Περιστέρι. Σύμφωνα με την Άνιμα, Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής, αυτό αποτελεί απόδειξη ότι οι αστικές αλεπούδες γεννιούνται στην πόλη και δεν κατεβαίνουν από τα γύρω βουνά. Έτσι λοιπόν, ένα νεογέννητο αλεπουδάκι εντοπίστηκε μαζί με το αδερφάκι του σε Άλσος του Περιστερίου, όσο που σύμφωνα με τον Σύλλογο έφεραν πληγές από άλλο ζώο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το δεύτερο αλεπουδάκι δεν τα κατάφερε. Και με όσα δηλώνει ο Σύλλογος, ο εντοπισμός τους αποτελεί απόδειξη ότι οι αστικές αλεπούδες γεννιούνται στην πόλη και δεν κατεβαίνουν από τα γύρω βουνά. Μπορείτε να μπείτε να δείτε, υπάρχουν και σχετικές φωτογραφίες και βίντεο. Κρίμα για το ένα ζωάκι που δεν τα κατάφερε.

0: Είναι 11:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
0: Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
4: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
5: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
4: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
5: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
4: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
5: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
4: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
5: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
4: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-284495.
5: Και 2810-341019.
4: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.

δική μας ευθεία, πάντα ο Θανάσης Γκαραβέλας στο μικρόφωνο, την επιλογή των τραγουδιών και την παρέα σας γενικότερα. Ξεκινάμε, πάμε για μουσικούλα, θα επιστρέψω για μία ακόμα είδηση πριν σας χαιρετήσω για αυτή την εβδομάδα.

Λοιπόν, η είδηση έρχεται από την Κένια αυτή τη φορά. Πάλι έχει να κάνει με ζώα. Είπαμε για την ταραντούλα και για τα που είχε η κυρία εκεί στη Γερμανία ξεχάσει στο τρένο. Στην Κένια λοιπόν συνελήφθη ένας άνδρας που προσπάθησε, λέει, να εξάγει λαθρέα μέσα στις αποσκευές τους. Τι λέτε, 2.000 ζωντανά μυρμήγκια. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι έρευνα στις αποσκευές του αποκαλύφθηκαν 2.238 μυρμήγκια. Περιλαμβανομένων, λέει, 1.948 μέσα σε δοκιμαστικούς σωλήνες και τα υπόλοιπα μέσα σε τρία ρολά από μαλακό ύφασμα. Ο Κινέζος πολίτης 27 ετών συνελήφθη, λέει, στο αεροδρόμιο στην Τζόμο Κενιάτα ενώ προσπαθούσε να φύγει από τη χώρα, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που δημοσιεύονται σήμερα. Οι αξιωματούχοι μετανάστευσης είχαν εκδώσει, λέει, εντολή απαγόρευσης εξόδου για τον συγκεκριμένο αφότου είχε διαφύγει από το Παρίσι από τη σύλληψη. Οι λάτες, λέει, των μυρμηγκιών πληρώνουν μεγάλα ποσά για να συντηρούν αποικίες σε μεγάλα διαφανή δοχεία. Πέρσι επιβλήθηκε πρόστιμο, λέει, 7.700 ευρώ σε καθέναν από 4 άνδρες που επειδή προσπάθησαν να εξάγουν χιλιάδες μυρμήγκια πολύτιμα για το οικοσύστημα της Κένιας. Η αστυνομία λοιπόν ανακοίνωσε ότι στην έρευνα της αποσκευής του ΖΑΚ ανακάλυψαν όλα αυτά τα μυρμήγκια. Η αστυνομία είπε ότι ήταν 2 εβδομάδες στην Κένια και αποκάλυψε 3 συνεργούς οι οποίοι του τα προμήθευσαν. Η Κενιατική Υπηρεσία για την Άγρια Ζωή δήλωσε στο δικαστήριο ότι χρειάζεται χρόνο για να ολοκληρώσει την έρευνα, μεταξύ άλλων να εξετάσει όλα τα στοιχεία του συγκεκριμένου ανθρώπου. Ένα παρόμοιο φορτίο μυρμηγκιών που προήρθε από την Κένια κατασχέθηκε επίσης λίγο πριν ημέρες στην Μπαγκόκ, γεγονός που φανερώνει την ύπαρξη ενός εκτεταμένου και οργανωμένου δικτύου λαθρεμπορίου. Σκέψου τώρα να σου φύγουν αυτά τα μυρμήγκια, το ξύσιμο που θα πέσει, έτσι. Αυτά δεν ξύνουν βασικά, δαγκώνουν και δαγκώνουν και άσχημα.

0: Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30 χρόνια στο τραγούδι και τα γιορτάζουμε μαζί. Όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης. Ώρα έναρξης 8:30. Είσοδος ελεύθερη. Χορηγή Στίχημαν, Όμιλος Ακτόρ, Εταιρεία Αναψυκτικών Λουξ, υποστηρικτές Public, μέλος του Ομίλου Ολύμπια, Intercut, παραγωγή Γαλαξίας Live Productions, Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.
1: Κάπως έτσι, ολοκληρώσαμε την πρώτη μας εκπομπή, τρίτη εβδομάδα, τρίτο δεκαήμερο.
0: Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.
1: Κάπως έτσι ολοκληρώσαμε την πρώτη μας εκπομπή, τρίτη εβδομάδα, τρίτο

0: Καταλήξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
2: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Αλικαρνασσό.
3: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
4: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
5: Υδρόγειος 106,9.

0: για μένα θα κλαις.
1: Εδώ είμαστε, είναι Τετάρτη.
2: Γεια σου Θάνο μου, καλέ μου Θάνε, γεια σου. Τεταρτή σήμερα.
1: Καλέ σου, καλέ μου Θάνε.
2: Καλέ μου Θάνε.
1: Θάνε ή δεν Θάνε. Καλά, εντάξει.
2: Ω Θάνε.
1: Ω Θάνε, ω Θάνε.
2: Ω Θάμνε.
1: Ντροπής. Λοιπόν, έλα με ρουλά, τι κάνεις?
2: Καλά είμαι, μπήκαμε δυναμικά. Καλή αρχή να έχουμε σήμερα στην εκπομπή μας. Έχουμε κέφια, έχουμε έρθει γεμάτη με ενέργεια.
1: Έχουμε.
2: Βέβαια, πάντα έχουμε, ρε Θάνο. Γιατί αναρωτιέσαι? Στείλτε μας πάντα τα μηνυματάκια σας να αποκτήσουμε μεγαλύτερη. Σ' άρεσε.
1: Να, ωραία. Θα πάμε για τραγούδι και μετά θα εξομολογηθώ κάτι στο άλλο ημίωρο όμως, έτσι.

0: Εσύ πώς πέρασες όμως?
1: Εγώ πέρασα τέλεια, συναρπαστικά, θεσπέσια και μπορούσα λίγο ακόμα, η αλήθεια είναι.
0: Και εγώ το ίδιο, έχω την αίσθηση ότι μπορούσα λίγο ακόμα. Εγώ γενικώς βαριέμαι μετά από κάποιες μέρες, αρχίζω και ψιλοβαριέμαι. Θέλω να κάνω δουλειά, κάτι θέλω να κάνω. Είναι η πρώτη φορά που δεν ήθελα τίποτα και έλεγα, ούτε με βαριά καρδιά να σου πω γυρίζω.
1: Να αλλά... σε ρωτήσω, κατάλαβες κι εσύ ότι πέρασε τόσο γρήγορα το καλοκαίρι? Μόνο σε μένα φάνηκε?
0: Ναι, νομίζω ότι πέρασε.

0: Και λέγαμε με τη Μερούλα ότι θέλουμε λίγο ακόμα, Μέρη. Έτσι δεν είναι?
1: Θέλουμε λίγο ακόμα. Θέλουμε. Η αλήθεια είναι θέλουμε, ρε παιδί μου. Σταματάνε ποτέ και οι διακοπές?
0: Να θέλουμε για διακοπές, όχι.
1: Ναι. Κοίτα, να μας στείλουν ένα.
0: Υπάρχουν και κάτι
1: μήνυμα
0: ανώμαλοι σαν και εμένα που βαριούνται. Αλλά σου είπα, φέτος δεν βαρέθηκα. Δεν ξέρω γιατί.
1: Εντάξει, νομίζω okay. Είχες κουραστικό χειμώνα. Γι' αυτό ναι, είσαι.
0: Έτσι νομίζω κι εγώ. Ήτανε λιγουλάκι κουραστικός.
1: Ήταν, σε ταλαιπώρησε ο φετινός. Αλλά ο φετινός θα είναι τέλειος.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε ένα τραγουδάκι ακόμα και τα λέμε.

0: Κανονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα ή ελιά το κιλό μόνο 11,79. Φέτα pop αμφιλοχία στο κιλό τώρα μόνο 9,45. Και ελληνικά σταφύλια σουλτανίνα το κιλό μόνο 2,49.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
3: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως το Σάββατο, ελαιόλαδο Χρυσελιά κλασικό 4 λίτρα τώρα μόνο 20,39. Γαλοπούλα ψητή κορυφαίο πασιά στο κιλό μόνο 10,99. Και μπύρα πίλς εξάδα κουτί μόνο 3,85.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ, την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
5: Και, βγήκατε ραντεβού?
4: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
6: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ούλοφ Πάλμε 91. Περισσότερα στο gymn.gr.

θα ξεθοριάσεις. Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Έχεις κανένα παρελειπόμενο έτσι στην πρώτη εκπομπή που θα μοιραστείς με τους ακροατές?
1: Δεν έχω, βασικά, πως δεν έχω, πάντα έχω. Αλλά θέλω έτσι σημερινή μέρα να πάει πολύ chill out, ρε παιδί μου. Να χαλαρώσουμε, να μπει μέσα το κυματάκι μας, η θάλασσα, από όλο αυτό κουβαλάμε. Έχουμε γυρίσει με ένταση. Καλύτερα λίγο να το πάρουμε χαλαρά σήμερα.
0: Πάμε για μουσικούλα.

0: Επιστροφή στο δεύτερο ημίωρο, ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος. Έτσι έχουμε πει σήμερα πρώτη μέρα, επειδή μου να μπούμε λίγο χαλαρά, μην μπούμε με τα, πώς τα λένε, με τα μπούνια που λένε.
1: Έτσι, ναι,
0: ούτε σαν σήμερα, ούτε σαν χθες, ούτε σαν προχθές, ούτε γεννήθηκε, ούτε πέθανε, ούτε τίποτα, δεν θέλω τίποτα. Ακόμα με τις αγιονάρες είμαστε άμμο, δηλαδή στο στούντιο, Μερούλα, σου είπα. Μην έρθει κατευθείαν από τη θάλασσα.

συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης. Ώρα έναρξης 8.30, είσοδος ελεύθερη. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Χορηγή, στοίχημα, όμιλος Ακτόρ, εταιρεία αναψυκτικών Lux. Υποστηρικτές Public, μέλος του ομίλου Olympia, Intercard. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30, από τη ΔΕΗ.

Ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος, μόλις ολοκληρώσαμε και το δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Να υπενθυμίσω, 2 του Σεπτέμβρη, καλή μας αρχή, καλή αρχή σε όλους που όσους επιστρέψαν. Πάμε για τα απαραίτητα διακοπή και θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη μας ώρα.

0: ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
1: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 13,69 και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε προϊόντα Καζολίν, Axe, Dove, Skip, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Ακόμα κερδίστε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
0: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
2: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
3: Κατέβα από την καρέκλα.
4: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
3: Φοβάμαι.
4: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
3: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
4: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
6: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
5: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική.
5: Τηλέφωνο 2810 344 988.
4: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
7: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
8: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
9: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
8: Βεβαίως. Μοσχαράκι σπάλα, μόνο 10,99.
10: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
11: Υδρόγειος 106,9.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μερούλα, σ' ακούω.
1: Ναι, θέλω να σου πω κάτι. Καλά τα λες όλα ωραία, όλα ανθυρά. Αλλά πρέπει λίγο να πούμε στον κόσμο. Χαλαρά, χαλαρά. Πού θα μας βρει χαλαρά, χαλαρά.
0: Θα το πεις ή θα το πω δηλαδή.
1: Εσένα δεν αλλάζουμε ρόλους σε αυτή την εκπομπή.
0: Βέβαια, μην και χάσουμε. Λοιπόν, θα μας αναζητήσετε στη σελίδα μας στο Facebook, Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό. Το ψαράκι που πήγε στη θάλασσα Μερούλα.
1: Τώρα πρέπει
0: να το καρχαριάκι, μήπως είδες και κανένα καρχαριάκι εκεί που πήγες.
1: Ευτυχώς όχι, αλλά πρέπει να αλλάξουμε. Δεν θέλω τώρα καλοκαιρινό, θέλω κάτι φθινοπορεινό.
0: Από τώρα. Τι μπορεί να μοιάζει, το άπειρο. Αφού πάμε για μαθητικά, το άπειρο λοιπόν.
1: Το πάμε άπειρο, για... πολύ σωστό.
0: Σωστός.
1: Μπράβο.
0: Θα περνάω την τάξη.
1: Όχι, βέβαια.
0: Όχι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε για τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, θέλεις να πεις που πήγες ή το αφήνουμε, είναι incognito?
1: Κοίταξε, πήγα σε πάρα πολλά μέρη.
0: Αποκλείεται, εσύ ή τίποτα?
1: Ναι, ναι, το έκανα και αυτό. Δεν θα πω σε πια για να μην τα κάνω και διαφήμιση.
0: Τι λες?
1: Αυτό που θα πω,
0: ναι,
1: είναι ότι έχουν ακριβήνει τα πάντα. Παιδιά, χαλαρώστε λιγάκι.
0: Δηλαδή, ναι, αλήθεια είναι αυτό. Μιλάμε κάτι τιμές εξωπραγματικές. Και να σου πω την αλήθεια, επειδή είπαμε και πριν ότι ρε παιδί μου, θα ήθελα και λίγο ακόμα. Ψαχνόμουν, δηλαδή, τελευταίο Σαββατοκύριακο, λέω, γυρίσαμε λίγο δουλειά. Μήπως το επόμενο κάτι κάνουμε για να. Ρε παιδί μου, ξέρεις, να μην μας πέσει έτσι βαρύ στο κατευθείαν. Κατά καλό καιρό έχουμε έξω, δεν το συζητώ. Και είδα κάτι τιμές για Σαββατοκύριακο σε κανένα δύο νησιά που κοίταγα, που δεν είναι η Μύκονος, που δεν είναι η Σαντορίνη, πρόσεξε με, δεν είναι η Τίνος. Και λέω, είστε τρελή. Δεν δίνω 600 ευρώ για να μείνω δύο βράδια.
1: Δύο μέρες.
0: Συν εισιτήρια, συν φαγητά, με τίποτα.

0: τώρα να σου πω κάτι. Εμείς έτσι πώς πάμε, θα έχουμε καλοκαίρι μέχρι τον Οκτώβρη. Δηλαδή, αν ήταν και λίγο έξυπνοι, θα είχαν. Τώρα δεν θέλω να τους υποτιμήσω κιόλας. Αλλά θα ήταν τα Σαββατοκύριακα γεμάτα όλα τα νησιά. Όχι, παιδιά, να τις ρίξετε τις τιμές.
1: Ναι. Να σου πω, το έχεις πάρει χαμπάρι ότι φέτος κάτι έγινε εκεί και κάποια έτσι πολύ δημοφιλή νησιά φάγανε φάπα καλή?
0: Εγώ θα σου πω τώρα, επειδή πήγα σε δύο δημοφιλή νησιά.
1: Κάτσε να σου πω, εγώ ένα λεπτό. Με συγχωρείς που σε διακόπτω. Πάμε για ένα τραγούδι και να μας τα πεις μετά.
0: Ναι.
1: Πάμε.

0: hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Elviv, τα Dixan και τα Aloma είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα σαμπουάν Elviv 400ml 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Dixan 64 έως 68 μεζούρες 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Οικογενειακά παγωτά Aloma 3 λίτρων 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Τοματίνια Λουτσίας 250 γραμμάρια 1 ευρώ και 40 λεπτά.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Υδρόγειος 106,9.

0: Έλα Μερούλη, λοιπόν, λέγαμε στην προηγούμενη κουβέντα ότι...
1: Για τα δημοφιλή νησιά.
0: Τα νησιά που φάγαν φάπα, λέω εγώ, ναι, και εσύ τα έκανες πιο συγκεκριμένα. Για πάμε.
1: Ναι, εγώ που πήγα σε δύο συγκεκριμένα έτσι, δημοφιλή νησιά, εγώ έφαγα τη φάπα. Αυτά δεν είχαν φάει τίποτα.
0: Τι εννοείς, είχαν τόσο κόσμο? Εγώ έχω ακούσει ότι πολύ μεγάλα νησιά που μαζεύουν άπειρο κόσμο, φέτος είχαν μια πτώση 30-40%.
1: Εγώ αυτό δεν το είδα.
0: Δεν το είδες, ε?
1: Και όχι μόνο δεν το είδα, το πλήρωσα και το αισθάνθηκα κιόλας.
0: Α, οπότε δεν το είδες. Κοίταξε, μπορείς τον κόσμο να μην το δεις απαραίτητα, δηλαδή τι 50.000, τι 60.000, λέω εγώ τώρα. Αλλά μήπως φάνηκε στις τσέπες ότι ο τζίρος...
1: Παιδί μου, κοιτάξτε τώρα, αν στα μαγαζιά κάνανε 10 ευρώ σου λέγω τη μέρα και τώρα κάνανε 5, δεν το ξέρω να σου πω. Αλλά δεν έβρισκες καρέκλα να κάτσεις.
0: Ούτε σκαμπό, τίποτα, ε?
1: Τίποτα, γινότανε ο κακός χαμός.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Λοιπόν, πάμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος, είστε εδώ συντονισμένοι μαζί μας. Η Μερούλα είναι μαυρισμένη, μπορώ να σας το πω, μαύρο κατράμι.
1: Το μαύρο ξάνθο, αυτό ακριβώς.
0: Το εξωτικό ξάνθο.
1: Το εξωτικό ξανθό που κοντεύει να γίνει ξέπλυμα.
0: Μα ναι, τώρα δεν τα προσέχεις τα μαλλιά. Τώρα θα πρέπει να βάψουν όχι τις ρίζρες. Τώρα εκεί που θα πας ο κομμωτής σου θα τραβήξει τα μαλλιά του. Θα πρέπει να βάψει και τις φύτρες.
1: Άσε τι θα γίνει τώρα. Θα θέλω μια εβδομάδα άδεια.
0: Θα ακουστεί μέχρι, δεν ξέρω εγώ, μέχρι το δρόμο. Δεν ξέρω που είναι το κομμωτήριό σου.
1: Λες γι' αυτό να μην μου κλείνει ραντεβού.
0: Α, ναι, νομίζω ότι θα ξέρει. Ο άνθρωπος είναι μαθημένος και σου λέει μην πάθω κανένα νευρικό κλονισμό, ας τα αφήσω καλύτερα.

0: Μερούλα, χαιρέτα κόσμο.
1: Θα χαιρετήσω, θα δώσω ραντεβού για αύριο την ίδια ώρα, χωρίς να λείπει κανένας.
0: Έτσι, μπράβο. Σας χαιρετούμε.
1: Καλή ραδιοφωνική μας χρονιά.
0: Έτσι ακριβώς, να είμαστε καλά και να περάσουμε ακόμα πιο όμορφα.

0: Τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
1: Σχολείο, μουστάκας.
0: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
1: Σχολείο,
0: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Αλικαρνασσό.
2: Άριστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
3: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
4: Υδρόγειος 106,9.

τραγούδια, πολλές επιτυχίες. Ένα σταθμός. Υδρόγειος 106,9.

0: Είναι 2:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Ελβίβ, τα Διξάν και τα Αλώμα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 400 ml, 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Διξάν 64 έως 68 μεζούρες, 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός, 850 γραμμάρια, 2 ευρώ και 79 λεπτά. Οικογενειακά παγωτά Αλώμα 3 λίτρων, 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικό κοτόπουλο ρολό, 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Τοματινιά Λουτσίας, 250 γραμμάρια, 1 ευρώ και 40 λεπτά.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Βοήθεια, βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
4: Τι έγινε, κυρία μου?
3: Ληστεία, μου έκλεισαν την τσάντα.
4: Τι είχατε μέσα?
3: Τα πάντα, το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου.
4: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε.
3: Και το κυριότερο, μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα.
4: Θρακόψωμα από τη Θράκα? Αυτό είναι σοβαρό.
3: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά. Είναι τα αγαπημένα μας. Τώρα, ποιος τους ακούει?
4: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
3: Τι έχει μέσα?
4: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Το ραδιόφωνο που ακούει και ο γείτονας.
1: Αμίλουσα το ρε!
0: Θέλει δε θέλει. Υδρόγειος 106,9.

δύο ειδών ακροατές. Αυτοί που ακούν υδρόγειο και αυτοί που δεν έχουν γούστο. Υδρόγειος 106,9.

0: πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Μοσχαράκι σπάλα μόνο 10,99.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Υδρόγειος 106,9.

Υδρόγειος 106,9. Μεταδίδει. Δεν αναμεταδίδει.

0: τώρα είναι 3:30. Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ, την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
1: Και βγήκατε ραντεβού?
0: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
2: Μπε στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ούλοφ Πάλμε 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
3: Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
4: Κάποτε λέγαμε πάμε στη Θράκα, στα Λιοντάρια και ξέραμε ότι θα απολαύσουμε εκλεκτό και παραδοσιακό γύρο. Τώρα λέμε πάμε στη Θράκα, στην Πλατεία Ελευθερίας για να απολαύσουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Ιδιαίτερα και παραδοσιακά πιάτα όπως το φημισμένο θρακόψωμο σε πολλές και υπέροχες γεύσεις. Η Θράκα της Πλατείας με κάτι από τα παλιά στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σταθερή αξία στη ζωή μας όπως παλιά.
5: Υδρόγειος 106,9.

bodega

0: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
2: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
1: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
2: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
1: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
2: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
1: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
2: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
1: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-2844-95
2: και 2810-3410-19.
1: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια. Espresso.gr. Καφεκοπτία.
3: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
1: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
3: Μονοποικιλιακών.
1: Specialty.
3: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
1: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
3: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
1: Αρωματικά βότανα και τσάι.
3: Κρύα ροφήματα.
1: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
3: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
1: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
3: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
1: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
3: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και ελιανική πώληση.
1: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
3: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
1: Espresso.gr.
3: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
1: Τηλέφωνο 2810-315-990.
3: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
1: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
4: Υδρόγειος 106,9.

Υπάρχουν δύο ειδών ακροατές. Αυτοί που ακούν υδρόγειο και αυτοί που δεν έχουν γούστο. Υδρόγειος 106,9.

0: πάλι.
1: Και ο υπολογιστής σου ακούει υδρόγειο. 1069.gr.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Γεια σας, είμαι ο Κώστας Μαρτάκης και ακούτε Υδρόγειο 106,9.
1: Είμαστε η Vegas.
2: Είμαστε η Ντομένικα.
3: Είμαι η Λία Βύση.
4: Είμαστε η Μέγκαβατ.
5: Είμαι ο Ισαΐας Ματιάμπα.
6: Είμαι η Δέσποινα Ολυμπίου και ακούτε Υδρόγειο 106,9.
7: Είμαι ο Γιώργος Λεμπέσης.
8: Είμαι η Ευρυδίκη και ακούτε Υδρόγειο 106,9.
9: Υδρόγειος 106,9. Τον ακούς και το λες.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Ελβίβ, τα Διξάν και τα Αλώμα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 400ml 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Διξάν 64 έως 68 μεζούρες 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Οικογενειακά παγωτά Αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Το ματινιά Λουτσίας 250 γραμμάρια 1 ευρώ και 40 λεπτά.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Άριστη ποιότητα, ασυναγόνιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει αλφα σε όλα.
2: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.

Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λονδίνο, Νέα Υόρκη. Όλος ο κόσμος. Μια παρέα. Υδρόχειος 106,9 και 1069.gr.

Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε. Δεν ήτανε τυχαίο. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

Υπάρχουν δύο ειδών ακροατές. Αυτοί που ακούν υδρόγειο και αυτοί που δεν έχουν γούστο. Υδρόγειος 106,9.

0: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας. Στη Λεωφόρο Καζαντζίδη, στη Νέα Αλικαρνασσό. Τα πάντα για το φως, πανταλώς. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
1: Κατέβα από την καρέκλα.
2: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
1: Φοβάμαι.
2: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
1: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
2: Να φωνάξουμε την Μαγκρίτια Απολυμαντική.
3: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
4: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
3: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
4: Μαγκρίτια Απολυμαντική.
3: Τηλέφωνο 2810 344 988.
2: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
5: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
6: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
6: Βεβαίως. Μοσχαράκι σπάλα, μόνο 10,99.
8: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
9: Υδρόγειος 106,9.

Τελικά δεν έχει σημασία το μέγεθος, αλλά η συχνότητα. Και εμείς έχουμε την καλύτερη. 106,9. Υδρογείος.

0: την Νουκούσας Μενιδιάτης.
1: Γεια σας, είμαι η Μαριάντα Πιερίδη.
2: Γεια σας, είμαι ο Ανδρέας Τάμος.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Γιαννιάς.
4: Γεια σας, είμαι η Χρήσπα.
5: Είμαι και τη Γαρμπή.
6: Είμαι ο Θάνος Πετρέλης.
7: Υδρόγειος 106,9. Τον ακούς και το λες.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Ελβίβ, τα Διξάν και τα Αλώμα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 400ml 3,53 €. Όλα τα Διξάν 64 έως 68 μεζούρες 9,80 €. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2,79 €. Οικογενειακά παγωτά Αλώμα 3 λίτρων 7,95 €. Και ακόμα, ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7,60 € το κιλό. Τοματινιά Λουτσίας 250 γραμμάρια 1,40 €.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ. Την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
3: Και βγήκατε ραντεβού?
2: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
4: Μπε στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ulf Palme 91. Περισσότερα στο gymn.gr.

Πολλά τραγούδια, πολλές επιτυχίες. Ένας σταθμός. Υδρόγειος 106,9.

0: ποιότητα, ασυναγόνιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
1: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
2: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
3: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
2: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
3: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
2: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
3: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
2: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
3: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
2: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810 28 44 95.
3: Και 2810 34 10 19.
2: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
4: Υδρόγειος 106,9.
5: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

Flight Mode και είστε συντονισμένοι εδώ στη σωστή συχνότητα, εκεί όπου για τις επόμενες δύο ώρες αφήνουμε λίγο στην άκρη ό,τι τρέχει γύρω μας και ταξιδεύουμε παρέα στον αέρα του ελληνικού ραδιοφώνου. Λίνα Πετριανού πίσω από το μικρόφωνο. Εγώ, η ραδιοφωνική ρεσουνοδό σα, και σήμερα Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου έχουμε ήδη αφήσει πίσω μας την πρώτη μέρα του μήνα και μπαίνουμε σιγά σιγά στους καινούριους ρυθμούς μας. Επιμένω όμως, Σεπτέμβριο στην Ελλάδα δεν σημαίνει αυτομάτως φθινόπωρο, ο καιρός παραμένει καλοκαιρινός, η θάλασσα είναι εκεί και μάλιστα για πολλούς τώρα ξεκινάει ίσως η καλύτερη περίοδος για μικρές αποδράσεις. Όπου και αν βρίσκεστε λοιπόν, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Προσδεθείτε και απογειωνόμαστε.

νωρίς και τα σημερινά μας χρόνια πολλά. Σήμερα, 2 Σεπτεμβρίου, η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Μάμαντος, του Μάρτυρος. Γιορτάζουν λοιπόν ο Μάμας και η Μάμα. Δεν είναι από τα ονόματα σίγουρα που συναντάμε κάθε μέρα. Οπότε, αν τυχαίνετε έτσι και γιορτάζετε, έχετε όλο το spotlight επάνω σας. Χρόνια πολλά, με υγεία, όμορφους ανθρώπους γύρω σας και φυσικά μια πολύ καλή Τετάρτη. Ισχύουν οι ευχές φυσικά και για εσάς που έχουν τα γενέθλιά σας σήμερα. Περιμένω τα μηνύματά σας.

ήδη πλησιάζει το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου, σας έχω μια ωραία πρόταση για μικρή εκδρομή στην Πελοπόννησο. Από την Παρασκευή 4 μέχρι και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου πραγματοποιούνται οι μεγάλες μέρες Νεμαίας. Η μεγάλη γιορτή της περιοχής γύρω από το κρασί, τον αμπελούνα και φυσικά το Άγιο Γητικό. Τα οινοποιεία της ευρύτερης περιοχής ανοίγουν τις πόρτες τους. Υπάρχουν ξεναγήσεις, γευσηγνωσίες, γαστρονομικές δράσεις, εκδηλώσεις και ευκαιρίες να γνωρίσει κανείς καλύτερα ολόκληρη την Νεμαία με τα ξακουστά κρασιά της και φυσικά την αρχαία Νεμαία. Και είναι μια πάρα πολύ έτσι, ωραία ιδέα για την εποχή. Αλλάζει λίγο το σκηνικό από τη θάλασσα και το νησί και μπαίνουμε σε αμπελώνες, γεύσεις και μια πρώτη πιο φθινοπορεινή εικόνα, χωρίς βέβαια να αποχαιρετάμε καθόλου τις αποδράσεις.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, τα Ελβίβ, τα Διξάν και τα Αλώμα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 400 ml 3 ευρώ και 53 λεπτά. Όλα τα Διξάν 64 έως 68 μεζούρες 9 ευρώ και 80 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Οικογενειακά παγωτά Αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 95 λεπτά. Και ακόμα, ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Τοματινιά Λουτσίας 250 γραμμάρια 1 ευρώ και 40 λεπτά.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Κάποτε λέγαμε πάμε στη Θράκα, στα Λιοντάρια και ξέραμε ότι θα απολαύσουμε εκλεκτό και παραδοσιακό γύρο. Τώρα λέμε πάμε στη Θράκα, στην Πλατεία Ελευθερίας για να απολαύσουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Ιδιαίτερα και παραδοσιακά πιάτα όπως το φημισμένο θρακόψωμο σε πολλές και υπέροχες γεύσεις. Η Θράκα της Πλατείας με κάτι από τα παλιά στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σταθερή αξία στη ζωή μας όπως παλιά.
5: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Έχω την αίσθηση ότι αυτές τις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου υπάρχει παντού έτσι μια περίεργη βιασύνη. Δεν ξέρω αν είναι μόνο δική μου παρατήρηση αυτή, είναι και δική σας. Αυτό το πρέπει να οργανωθώ, πρέπει να ξεκινήσω, πρέπει να μπω σε ένα πρόγραμμα. Παιδιά, 2 του μήνα έχουμε. Δεν χρειάζεται μέσα σε 48 ώρες να έχουμε οργανώσει ολόκληρη τη σεζόν μέχρι τα Χριστούγεννα. Νομίζω ότι είναι πολύ πιο ανθρώπινο να πούμε λίγο στους ρυθμούς μας, να βάλουμε μια σειρά σε όσα έχουν μαζευτεί, να δούμε τι πραγματικά έχει προτεραιότητα και να μην απαιτούμε από τον εαυτό μας να γυρίζει από το καλοκαίρι και να λειτουργήσει κατευθείαν σαν μηχανή, παιδιά. Δηλαδή δεν είναι κάτι τιμωρητικό. Απήγα διακοπές τώρα, μέσα τα κεφάλια και όλα τα σχετικά. Έχουμε χρόνο και φυσικά έχουμε και μουσική για να γίνει αυτή η επιστροφή κάπως πιο ευχάριστη.

εδώ να ανοίξουμε για τη γραμμή επικοινωνία τη σημερινή μα πτήση. Με βρίσκεται στο Instagram ω Λίνα Πετριανού και φυσικά ακολουθείτε και το Flight Mode Radio Show. Περιμένω τα νέα σα, τι αφιερώσει σα και τι μουσικέ σα επιλογέ. Δεν χρειάζεται σήμερα να λύσουμε έτσι κάποιο μεγάλο δίλημα. Στείλτε μου απλώ ένα γεια από που μα ακούτε και πώ κυλάει η δεύτερη μέρα του Σεπτέμβρη για εσά. Σιγά σιγά εγώ θα αρχίσω να ανοίγω τα μηνύματά σα. Μέχρι τότε όμω πάω λίγο να σκαλίσω εδώ τι μουσικέ επιτυχίε για να διαλέξω τα καλύτερα και μόνο.

Λοιπόν, το σκεφτόμουν πάρα πολύ έντονα χτες. Ξέρετε τι μου αρέσει σε αυτή την περίοδο? Εκείνα τα απογεύματα, παιδιά, που εξακολουθεί να κάνει ζέστη. Αλλά έχει αρχίσει να υποχωρεί λίγο έτσι αυτή η ακραία αίσθηση του Αυγούστου. Δηλαδή, μπορείς να περπατήσεις πιο άνετα, να καθίσεις έξω χωρίς να ψάχνεις απεγνωσμένα κλιματιστικό. Και όσο περνούν οι μέρες, η πόλη έτσι αρχίζει να γεμίζει και πάλι η ζωή. Και το ωραίο είναι ότι έχουμε έναν μικρό συνδυασμό δύο εποχών. Από τη μία μπορείς να πας για μπάνιο, και από την άλλη αρχίζει να επιστρέφει εκείνη η διάθεση για βόλτα στην πόλη, μικρές εκδρομές και καινούργια σχέδια. Οπότε, εγώ το Σεπτέμβριο δεν το βλέπω καθόλου σαν τέλος. Περισσότερο θα έλεγα σαν μια αλλαγή ταχύτητας.

όρκη σου πως μόνο ο Θεός θα μας χωρίσει όταν το θελήσει αυτός. Ούτε στιγμή ούτε λεπτό δεν το μπορώ να το σκεφτώ.

0: Πώς ξεκίνησα γυμναστήριο? Την είδα σε ένα καφέ. Την ακολούθησα στα social και προσπάθησα να κανονίσω ραντεβού. Ποτέ δεν είχε χρόνο. Κάθε μέρα είχε προπόνηση στο gymnasium. Μία για crossfit, μία για personal, μία για πιλάτες. Τρελάθηκα. Πήγα λοιπόν να γραφτώ κι εγώ στο gymnasium.
1: Και βγήκατε ραντεβού?
0: Α, τώρα δεν προλαβαίνω. Έχω προπόνηση στο gymnasium.
2: Μπες στη μεγαλύτερη παρέα και άλλαξε ζωή. Gymnasium. 62 Μαρτύρων 146 Ηράκλειο και νέο κατάστημα Ulf Palme 91. Περισσότερα στο gymn.gr.
3: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
4: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
5: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
4: Βεβαίως. Μοσχαράκι σπάλα, μόνο 10,99.
6: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
7: Υδρόγειος 106,9.
8: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Η ώρα πέρασε πραγματικά πολύ γρήγορα και εμείς περνάμε αμέσως στη δεύτερη ώρα του Flight Mode. Λίνα Πατριανού μαζί σας και συνεχίζουμε για ακόμα μία ώρα στον αέρα του ελληνικού ραδιοφώνου. Τα μηνύματά σας έχουν αρχίσει ήδη να έρχονται και βλέπω ότι όλοι έχετε επιστρέψει για τα καλά στους καθημερινούς σας ρυθμούς. Ενώ υπάρχουν και κάποιοι που συνεχίζουν να μας ακούν ακόμη από την παραλία. Πάρα πολλοί φίλοι μου είστε εσείς, ξέρετε ποιοι είστε. Αυτή τελευταία δεν χρειάζεται να μας το τρίβετε έτσι και τόσο στη μούρη, αλλά σας αγαπάμε και σας τι να κάνουμε. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας, μια νέα ταξιδιωτική στάση, τη μουσική αναδρομή και φυσικά το καλύτερο κομμάτι αυτής της εβδομάδας. Συνεχίζουμε δυνατά.

Συνεχίζουμε με τα ταξίδια μας και πάμε μια βόλτα μέχρι τις Πέτσες, όπου αυτές τις μέρες βρίσκεται σε εξέλιξη η Αρμάτα 2026. Οι εκδηλώσεις έχουν ξεκινήσει από τις 28 Αυγούστου και συνεχίζονται μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου με συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις, παραδοσιακά δρόμενα και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Η Αρμάτα είναι συνδεδεμένη με την Ευμαχία των Σπετσών του 1822 και το μεγάλο αποκορύφωμα της φετινής διοργάνωσης θα είναι το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Παλιό Λιμάνι. Εκεί θα γίνει αναπαράσταση της ιστορικής ναυμαχίας με την περιπόληση του ομοιώματος του πλοίου, πυροτεχνήματα και drone show. Νομίζω πως οι Πέτσες είναι από εκείνα τα νησιά που ταιριάζουν πάρα πολύ στο Σεπτέμβριο. Έχεις ακόμα θάλασσα, αλλά παράλληλα μπορείς να συνδυάσεις το ταξίδι με ιστορία, βόλτες και πολιτιστικές εκδηλώσεις, γιατί όχι.

πάμε πίσω στο χρόνο, στο αγαπημένο μας flashback. Έχει έρθει η ώρα και η στιγμή έτσι να γυρίσουμε το ραδιοφωνικό μας αεροπλάνο 180 μοίρες. Δεν θα σας βοηθήσω καθόλου και σήμερα, δεν θα σας πω ούτε καν την χρονιά. Θα σας αφήσω μόνο να μαντέψετε ποιο είναι αυτό το κομμάτι που έχει για σήμερα τη μαγική ιδιότητα να μας γυρίσει πίσω στο παρελθόν. Flight mode, flashback.

0: Είναι 7:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως την Τετάρτη, βαφές κόλεστον μόνο 5,94. Όλα τα σαμπουάν Παντέν μόνο 3,49. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε προϊόντα Pampers Pants, Παντέν και Oral-B, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Ακόμα κερδίστε 6% σε γέλους με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Το αρώμα του σε ξυπνάει, η γεύση του σε συναρπάζει, το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι, μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι, στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι, ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
5: Βοήθεια, βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
6: Τι έγινε, κυρία μου?
5: Ληστεία, μου έκλεψαν την τσάντα.
6: Τι είχατε μέσα?
5: Τα πάντα, το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου.
6: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε.
5: Και το κυριότερο, μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα.
6: Θρακόψωμα από τη Θράκα? Αυτό είναι σοβαρό.
5: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά. Είναι τα αγαπημένα μας. Τώρα, ποιος τους ακούει?
6: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
5: Τι έχει μέσα?
6: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
0: Υδρόγειος 106,9.
7: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

0: από το μουσικό μας παρελθόν, επιστρέφουμε στο σήμερα και στο καλύτερο κομμάτι αυτής της εβδομάδας. Η Χρυσίδα Γκαγκούτη, παιδιά, μας ρωτάει πού πουλάνε καρδιές. Και πραγματικά είναι από εκείνους τους τίτλους που από μόνοι τους σε κάνουν να θες να ακούσεις τι ακολουθεί. Ένα τραγούδι με urban και Latin στοιχεία, αρκετό ρυθμό, αλλά και κοινή τη ρομαντική πλευρά που κρατάει κάτι από τις ιστορίες και τα συναισθήματα του καλοκαιριού. Και νομίζω ότι ταιριάζει πάρα πολύ ωραία σε αυτή τη μετάβαση του Σεπτέμβρη.
1: Flight Mode, το τραγούδι της εβδομάδας.

αυτό ήταν και για σήμερα Τετάρτη. Εδώ ραδιοφωνικά τα είπαμε. Λίνα Πατρινούπου από το μικροφόνο. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρέα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ έτσι που είστε εδώ μαζί μου και που βάζουμε μαζί το καινούριο μήνα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη, εσείως 3 του Σεπτέμβρη, εδώ όμορφα και ωραία σε αυτή τη συχνότητα που υπεραγαπάτε και υπεραγαπάμε και εμείς εδώ. Από εμένα λοιπόν τη ραδιοφωνική ρεσονοδό σας, τη Λίνα Πατρινούπου. Καλή συνέχεια σε όλους. Αύριο πάλι σας θέλω όλους εδώ.

0: άχρηστη ποιότητα, ασυναγόντιστες τιμές, ασφαλή συντήρηση. Για εμάς το Α μπαίνει πάντα πρώτο. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Διαλεχτά ντόπια κρεατικά. Special μαρινάδες για κορυφαίο αποτέλεσμα. Παραδοσιακά προϊόντα για αυθεντικές συνταγές με άρωμα Ελλάδας και γεύσεις παντοτινά αγαπημένες. Κρεαταγορά Αγγελάκης. 30 χρόνια σταθερή ποιότητα και εξυπηρέτηση. Λεωφόρος Κνωσού 156. Τηλέφωνο 2810 327 921. Κρεαταγορά Αγγελάκης. Παίρνει Α σε όλα.
1: Κρεοπωλείο Αγγελάκης. Φέρνουμε στο σπίτι σας ό,τι εκλεκτό έχουν οι βιτρίνες μας. Με ένα τηλεφώνημα στο 2810 327 921. Μπορείτε ακόμα να κάνετε τις παραγγελίες σας και να τις παραλαμβάνετε με ραντεβού.
2: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
3: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
4: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
3: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
4: Μονοποικιλιακών.
3: Specialty.
4: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
3: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
4: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
3: Αρωματικά βότανα και τσάι.
4: Κρύα ροφήματα.
3: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
4: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
3: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
4: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
3: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
4: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και ελιανική πώληση.
3: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
4: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
3: Espresso.gr.
4: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
3: Τηλέφωνο 2810 315 990.
4: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
3: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
5: Υδρόγειος 106,9.

0: Το ραδιόφωνο που ακούει και ο γείτονας.
1: Αμιλούσα το ρε!
0: Θέλει δε θέλει. Υδρόγειος 106,9.

0: Είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα, εύκολα, ανθρώπινα.
0: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
4: Βοήθεια! Βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
5: Τι έγινε, κυρία μου?
4: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
5: Τι είχατε μέσα?
4: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
5: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
4: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
5: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
4: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
5: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα! Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
4: Τι έχει μέσα?
5: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα!

0: Τελικά δεν έχει σημασία το μέγεθος, αλλά η συχνότητα. Και εμείς έχουμε την καλύτερη. 106,9. Υδρόγειος.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να

0: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
1: Από την καρέκλα.
2: Κάτι βαϊσία από το τραπέζι.
1: Φοβάμαι.
2: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
1: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
2: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
3: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
4: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
3: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
4: Παγκρίτια Απολυμαντική.
3: Τηλέφωνο 2810-344-988.
2: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
6: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
7: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
6: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
7: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
6: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
7: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
6: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
7: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
6: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-28-4495.
7: Και 2810-34-1019.
6: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.

Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επεμβήκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Βράδυ Τετάρτης, νύχτα στα FM, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα θα ακούσουμε για δύο ολόκληρες ώρες την καλύτερη ελληνική μουσική στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Συνεχίζουμε με νύχτα στα FM Summer Edition και θα επιστρέψουμε κανονικά από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Φύγαμε να ξεκινήσουμε και τα λέμε σε λίγο.

Δεύτερο ημίωρο βράδυ Τετάρτης νύχτα στα FM. Έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές που μας τις ζητάτε στο Viber της εκπομπής στο 6980 19 29 51.

Δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Τετάρτης, νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούμε την καλύτερη ελληνική μουσική, τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια και φυσικά αγαπημένες καλοκαιρινές επιτυχίες από το παρελθόν. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές.

0: Έχουμε.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή βράδυ Τετάρτης νύχτα στα FM Summer Edition. Εμείς θα είμαστε μαζί σας καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο και από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου επιστρέφουμε κανονικά. Καλό σας βράδυ!

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Βράδυ Τετάρτης, νύχτα στα FM Summer Edition. Εμείς θα είμαστε μαζί σας καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Και από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου επιστρέφουμε κανονικά. Καλό σας βράδυ.

Night Radio Show, δεύτερη ημέρα εκπομπής. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Λοιπόν, αυτή είναι η Ελικοκίνου. Πες μου τι σου χρωστάω. Πάρτα και πάρε δρόμο, λέει. Έχω γίνει πολύ καλό στο να κρύβω ότι μου λείπει κάποιος. Μάλιστα. Μαριάννα, το ότι δεν το δείχνεις δεν σημαίνει ότι δεν το νιώθεις κιόλας, έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι που όλα αυτά τα πράγματα τα κρατάνε μέσα τους και αυτό γίνεται κάποια στιγμή μια βόμβα που εκρήγνεται και σε λάθος στιγμές. Και ξέρεις τι, αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται και μια αγκαλιά παραπάνω. Και πρώτα πρέπει εσύ να πάρεις αγκαλιά τον εαυτό σου. Εγώ αυτό θα σου έλεγα. Μπράβο, αυτός είναι ο Παύλος Γκόρδης. Μπράβο.

σκεπάστε τα. Αυτή είναι η Αναστασία του Night Radio Show. Εδώ είμαστε παρέα. Με φοβίζει ότι κάποιος μπορεί να με αγαπήσει περισσότερο από όσο αγαπώ εγώ. Μάλιστα. Γιατί τότε νιώθεις μια περισσότερη ευθύνη για αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί έχεις την καρδιά του, ρε παιδί μου. Και όσο και να λες ότι δεν σε νοιάζει, δεν μπορείς να πληγώνεις έναν άνθρωπο που έχεις επιλέξει να είσαι μαζί του. Ούτε μπορείς να του κάνεις το μαρτύριο επειδή σε αγάπησε. Γιατί φοβάσαι και μην περάσεις και εσύ το ίδιο. Μην νιώσεις το ίδιο. Δύσκολο task. Αλλά πρέπει να το σκεφτείς και σοβαρά. Αυτός είναι ο Γιώργος Ζιβάνης. Τι έχουμε καλοκαίρι.

ξεκίνημα δεύτερης ώρας. Αφρή Νατάσα Θεοδωρίδου και το φορτηγό. Μου λείπει να έχω κάποιον να του λέω πώς πήγε η μέρα μου. Ξέρεις τι, πολλές φορές δεν είναι οι μεγάλες μας στιγμές που μας λείπουν άνθρωποι. Είναι οι μικρές στιγμές, οι μικρές λεπτομέρειες, η μικρή καθημερινότητα. Εκεί που πραγματικά λες, ρε παιδί μου, χρειάζομαι έναν άνθρωπο να είναι εκεί. Να είναι εκεί για μένα. Να είναι εκεί περισσότερο από όσο θα ήθελα. Λάθος, αυτός είναι ο Ηλίας Βρετός.

0: μαζί σου θα ζω.
1: Τυφώνες, αυτή είναι η Αλκατράς, ένα Tonight Radio Show είναι στην παρέα σου. Και είμαστε εδώ για ένα καψούρα throwback. Είμαστε εδώ για να σε πάω 13 χρόνια πριν, από ένα δίσκο πολύ ωραίο, από έναν μεγάλο λαϊκό ερμηνευτή που έχει φύγει, δεν είναι πια κοντά μας. Ένα τραγούδι που έγραψε ο Φίβος, ο δίσκος Κύριος και Αλήτης, οπότε κατάλαβες ότι μιλάω για τον μεγάλο Βασίλη Καρά. Μάλλον δεν θα είναι με τα καλά της. Πείτε της από μένα, ναι, περαστικά της. Περαστικά της λοιπόν από τον μεγάλο Βασίλη Καρά.

ξεκίνημα δεύτερης ώρας. Αφρίνα Νατάσα Θεοδωρίδου και το φορτηγό. Μου λείπει να έχω κάποιον να του λέω πώς πήγε η μέρα μου. Ξέρεις τι, πολλές φορές δεν είναι οι μεγάλες μας στιγμές που μας λείπουν άνθρωποι. Είναι οι μικρές στιγμές, οι μικρές λεπτομέρειες, η μικρή καθημερινότητα. Εκεί που πραγματικά λες, ρε παιδί μου, χρειάζομαι έναν άνθρωπο να είναι εκεί. Να είναι εκεί για μένα. Να είναι εκεί περισσότερο από όσο θα ήθελα. Λάθος, αυτός είναι ο Ηλίας Βρετός.

Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

Αλήθεια τώρα, αυτή είναι η Έλενα Παπαρίζου, τέταρτο ημέρο εκπομπής. Εδώ είμαστε λοιπόν. Έχω κουραστεί να ψάχνω, σκέφτομαι να τον αφήσω τον ερώτα να με βρει μόνος του. Ξέρεις τι, αυτό ίσως είναι και η πιο σωστή σκέψη που κάνεις. Γιατί όταν σταματήσεις να κυνηγάς και να αγχώνεσαι για κάτι, τότε αρχίζεις να ζεις και τότε με ένα μαγικό τρόπο σου έρχεται κιόλας. Ξέρεις, οι πιο όμορφες γνωριμίες έρχονται όταν δεν προσπαθείς να τις προκαλέσεις. Και όταν δεν έχεις άγχος και για αυτές. Γιατί τότε είσαι και πιο πολύ ο εαυτός σου και είσαι και πιο ωραίος τύπος, να το πω έτσι. Είπες από το Θοδωρή Φέρι.

Άλλη μια εβδομάδα κλείνει. Έχουμε την καλύτερη μουσική που ακούμε καθημερινά για δύο ολόκληρες ώρες. Και κάπου εδώ θα καληνυχτήσω. Καλό πουσουκού λοιπόν σε όσους κάνετε κάτι. Καλό βράδυ και καλό ξεκίνημα.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, καλώς ήρθατε στην εκπομπή της Πέμπτης. Χωρίς πολλά λόγια, θα σας πω ότι ένα υπέροχο δίωρο ξεπροβάλλει. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί η εκπομπή μας είναι και κατά της μελαγχολίας. Λέω εγώ τώρα.

Είμαι ο Ιορδάνης, αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Έχουμε ονομαστικές, έχουμε πετύους, έχουμε πράγματα και θάματα εδώ. Χρόνια πολλά σε Λιβέριο, Λιμπέρι, Φανούριο, Φανουρία. Διεθνής ημέρα πυγμαχίας, Παγκόσμια ημέρα λιμνών και Παγκόσμια ημέρα του παιχνιδιού πέτρα, ψαλίδι, χαρτί. Και είμαι πολύ καλός αυτό. Είναι θέμα τύχης βέβαια, αλλά εντάξει. Σαν σήμερα το 379 π.Χ. όσο το πάτε και πιο πίσω. Η μάχη των Πλατεών λαμβάνει χώρα. Οι Έλληνες με αρχηγό τον Σπαρτιάτη Παυσανία νικούν σε αποφασιστική μάχη τον Περσικό στρατό του Μαρδόνιου. Ωραίο αυτό.

0: θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις, επιπτώσεις, επιπτώσεις.
1: Ζήτω την καρδούλα μου πίσω. Θέλω για πάντα να σβήσω.
2: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως η μουσική δεν αλλάζει τον κόσμο, αλλά μπορεί να αλλάξει τη διάθεσή σου. Και αυτό νομίζω πως είναι μια καλή αρχή.